Ανταμείνει και ψωνί, ούτε την αρένα, αλκαγιάγνη, το όργο και βάζουμε, λέγαν φίλοι με να πάνε, να πάνε κάτι από τη δεύτερη μοσή, η Αρρεχμάν.